Ξέρεις Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
2: You're listening to Wave 97.4.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
3: You're listening to Wave 97.4.

Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: ακουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική Καϊμακάς. Στο 2610-438-940. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Κύμα στη ροκ. wave974.gr. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: δύναμο σύμφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύμφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Τι κάνει τα ενεργειακά κοφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πέριες στους
5: Συστήματα κοφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Ερχόμαστε με λίστη απόδοση αλουμινίου με γρήγορο κοφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Στην Πανεπιστήμια 8, αλλά και στο www.κοφωματακωστόπουλος.gr.
7: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: 4. Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Σκιαχτεί η παραγγελία σου. Τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Τα τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία ρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση
3: τηλέφωνο 2-3.
4: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Το τιμόνι στα χέρια σου.
7: Αργυρόπουλος Μωτό.
6: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
7: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
6: Αλλά και εγγύησε χρόνια.
7: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα.
6: Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος, Νοταρά 31.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
8: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοιγοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
9: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice.

0: με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξο τούτη φρούτη, χώση, δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νίκο, το λίπλωνε Νίκο κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα Ενίκο. Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
2: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
4: Ο ροκ. Της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
5: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data, αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
3: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
2: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
3: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
4: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
5: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
4: και στο 314 248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
5: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
4: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
6: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
7: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
8: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
9: Είμα στη ροκ. Wave974.gr.
10: Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Είναι εδώ η γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρ' το στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Αθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
5: 9

0: figa. E come puoi dire a Comi?
1: In una nicchia, gli anima, ma te non è capo alba, in una mesologi, e io sismi a coi tua fina, a qua fina gli pani pisco coi tua patra, che fazza me.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.

0: Ταμ-τουμ. Ακτεωρίο. Παρ. Εστιατόριο.
1: Επάνω στην άμμο. Δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρό νοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα, κένοπα και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
4: Τηλέφωνο 2610-340-276.
5: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: πολύτιμο σύμφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύμφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ετ' απέντηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης.

0: Τα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
1: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 20 23. 9.

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
0: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακρωτηρίου 52 Πάτρα.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: μορφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
3: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
2: Μεταφορική 610-438-940.
4: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh yeah. Oh yeah. Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: Θεσσαλονίκη γνωρίζει μια κόρη του Αθήνα, από Αθήνα γυρίζει πάλι πίσω κόρη του Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρίμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
3: Πάντα. Καραμπινιέρι, πια και το Style Stone. Η κορυφή στις επιφάνειες Tecto Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Πινιέρις.
5: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή, η σωστή τιμή. Ψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να πεών. Ασημάκι φωτίλα.

0: 34-35-25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
2: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
3: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.

0: Waves 97.4, your devotion rock.
1: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
3: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρτο στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.

0: της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Το ροκ, όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρό νοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
1: Τηλέφωνο 2610 340 276.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610 422 900.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
6: Επάνω στην άμμο. Δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
7: Κύμα στη ροκ. wave974.gr. Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: analizza, dialoga, magari al mercato arba, rinno mesologi, ρίωσης, μυακό υποαθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω από Ινφοπάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
7: Ο Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγκαινία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610 438 940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
4: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
5: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.
8: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 20 23.
9: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
10: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. .gr.
4: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
5: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
6: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643.
5: Και στο 314 248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
6: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
5: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
7: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr.
8: 9

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.

0: εστιατόριο.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς.

0: γριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: στο χορευταρί. Εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
1: Πάρτο στο χορευταρί.
0: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
1: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
2: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
3: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα, κένοπα και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
4: Τηλέφωνο 2610-340-276.
5: Μόνη στα χέρια σου.
6: Αργυρόπουλος Μωτό.
5: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
6: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
5: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
6: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός.

0: χώρος, Νοταρά 31.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis. Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

μια ραδιοφωνική εκπομπή ή όταν είσαι σε μια παρέα, σου λένε κάτι συμβαίνει, κάτι έχει πάθει αυτός για να παίξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλα καλά πάντως. Μπορεί να ξεκινήσαμε λίγο επιθετικά, θα πω εγώ, τη σημερινή εκπομπή. Ταξιδέψαμε στο 1995 και από το δίσκο Jagged Little Pill. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο άγρια σήμερα. Καλώς ήρθατε, Wave 974. Μεσημεράκι προς απόγευμα. Ναι, μια χαρά, ωραία είναι. Καλός ο καιρός, ζεστός. Ξεκινήσανε και τα μπάνια έτσι αρκετοί φίλοι ακροατές μου, στέλνουν και τα μηνύματά τους. Και εμείς εδώ λέμε κρατήσουμε παρέα. Εγώ είμαι ο Άρης Κουρής, στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο. Στην παρέα σας, έως στις 6. Καλά να περάσουμε και σήμερα. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Και ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα τα λέμε και σήμερα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave 974. Έχω ήδη ποστάρει εγώ σε σελίδα μας Facebook, Instagram, Wave 974 και αρκετοί φίλοι μου στέλνουν και τα μηνύματάκια τους. Έχουν συνδεθεί, μπορεί να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης Πάτρας ή έτσι εδώ λίγο περιφερειακά, αλλά έχουν συνδεθεί μέσω διαδικτύου. Ο τρόπος είναι απλός, wave974.gr. Γεια σας, καλή δουλειά λοιπόν, γιατί και αρκετοί φίλοι βλέπω μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε τώρα δουλεύουν και συνδέθηκαν και αυτοί εδώ έτσι να μας ακούσουν στο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδος. Πάμε τώρα σε ένα από τα συγκροτήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται θα μας αποσχολήσουν εδώ για τους επόμενους μήνες. Διάλεξαν έτσι ένα ιδιαίτερο τρόπο να μας παρουσιάσουν το πρώτο single. Μιλάω για τους Nothing But Thieves, οι οποίοι έρχονται και το καλοκαίρι στη χώρα μας, συγκεκριμένα 15 Ιουλίου μαζί με τους Cure, καλά θυμάμαι. Και οι Nothing But Thieves λοιπόν μας παρουσιάζουν το πρώτο single από την επερχόμενη δουλειά. Ο τίτλος είναι Evolution. Και τα πρώτα λόγια από τα μέλη του συγκροτήματος είναι ότι ήρθε η ώρα οι Nothing But Thieves να κάνουν μια στροφή στην καριέρα τους, να αλλάξουν λίγο τον ήχο. Εγώ δεν βλέπω και καμία τεράστια αλλαγή, αλλά εντάξει, θα δούμε. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. All Lovers και Nothing But Thieves, Evolution, ανεβάστε ένταση.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: αφού λοιπόν όπως είπαμε οι Nothing But Thieves θα εμφανιστούν πριν ανέβω στη σκηνή The Cure, λέω να συνεχίσουμε κάπως έτσι εδώ μέσα από τη σκηνότητα του Wave. Όπως είπαμε, στέλνετε τα μηνύματά σας στα social του σταθμού, ως το Rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδος, Wave, για όποιον φίλο συντονίστηκε τώρα για πρώτη φορά. Από το κέντρο της πόλης Πάτρας λοιπόν, εδώ παίζουμε ωραίες μουσικές, σας κρατάμε παρέα από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγα λεπτάκια μετά από τις 5, λέμε εδώ πέρα έτσι διάφορα που μας απασχολούν, που εντάξει, όπως π.χ. η καινούργια ταινία Star Wars. Δεν ξέρω αν μπήκατε στη διαδικασία να δείτε τι γίνεται. Ένας μικρός χαμός. Star Wars The Mandalorian είναι Grogu. Στην Αμερική τα πήγε αρκετά καλά. Έχει αρχίσει να προβάλλεται και στις ελληνικές αίθουσες. Και νομίζω είχαμε καιρό να δούμε κάτι από το σύμπαν των Star Wars. Οπότε και εγώ λέω να φορώ στο μπλουζάκι μου, που το φοράω και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, και εντελώς τυχαία, και να πάω κι εγώ στις επόμενες ημέρες να δω τη συγκεκριμένη ταινία.
1: Hey, εσείς οι μεγάλοι, βάλτε Wave 97 και 4. Μας αρέσει.

0: πόσο γρήγορα και πόσο έτσι όμορφα περνάει ο καιρός. Περιμέναμε τη συναυλία του Metallica, τον Iron Maiden. Βομβαρδιστήκαμε με ειδήσεις, με γενικότερα έτσι με διάφορα για τις δύο μεγάλες συναυλίες. Μας πέρασαν οι Metallica, πραγματοποιήθηκε και η συναυλία των Iron Maiden. Το διήμερο που μας πέρασε, το μπλουζάκι λοιπόν των Iron Maiden για την Ελλάδα, διαθέσιμο online μόνο για 48 ώρες. Οι Iron Maiden έπαιξαν το Infinity Dreams για πρώτη φορά μετά από 38 ολόκληρα χρόνια στο ΟΑΚΑ κτλ. Κτλ. Αυτές είναι έτσι μερικές ειδήσεις που αν μπει κάποιος στη διαδικασία να διαβάσει ή βαριέται, και γι' αυτό βρίσκομαι εγώ εδώ, αγαπημένοι μου ακροατές, για να σας ενημερώνω έτσι για τα ωραία πραγματάκια που συμβαίνουν στη χώρα μας. Περιμένουμε και το επόμενο συγκρότημα, εντελώς τυχαία έχουν συμβεί όλα, μαζί με Moby τους περιμένουμε και αυτούς, και αυτή είναι η αγαπημένη Garbage.
1: Το rock όπως το θες, Wave 97 και 4.

Επιστροφή των 90's λοιπόν για τη μεγάλη βραδιά που θα δούμε εδώ στην Αθήνα, βασικά τον Μόμπι μαζί με τους Garbage και αρκετούς ακόμα. Είπαμε εδώ, έτσι, ένα βλιακό καλοκαίρι προβλέπεται και φέτος στη χώρα μας. Καυτό, καλά ξεκινήσαμε, δεν μπορώ να πω, αλλά θα ρίξουμε λίγο τους τόνους αρκετά, λέω εγώ, με τη heavy metal σκηνή και γενικότερα. Εντάξει, έχουμε ακόμα συγκροτήματα να δούμε, αλλά μας αρέσουν και αυτά. Πλησιάζουμε στο διάλειμμα των 5:30, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε εδώ για το επόμενο ημίωρο. Wave 97.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος
0: Star.
2: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
1: Γενικές μεταφορές. Καϊμακ.
2: Φίνα.
1: Ασφάλεια. Και
2: γενικές μεταφορές.
1: Ορου Προάστη.
2: 2610-438-940 και 941.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
6: 7 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπητού και μάθε τι παίζει όχι τέλειο ροκ.

0: Κάθε χρόνο αρχές της άνοιξης που ξεκινάει έτσι και το καλοκαιράκι, προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για το κύμα καύσωνα. Φέτος είπαν λίγο να μας τρομάξουν λίγο πιο γρήγορα. Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές, λέγεται, την εποχή κύμα καύσωνα είναι οι χώρες της Ευρώπης, Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία. Μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες που προβλέπεται να φτάσουν, ιδιαίτερα λέει προς τις περιοχές της νότιας Ισπανίας, 38 με 40 βαθμούς, που εμείς εδώ το έχουμε, έτσι θα πω εγώ, κάτι πιο ευκολάκι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα μας τρομάξουν εμάς αυτοί οι βαθμοί, απλά αν το σκεφτείτε ότι, να το πάμε τώρα λίγο έτσι λίγο πιο σοβαρά, αν σκεφτείτε ότι δεν έχουν τις υποδομές για τόσο μεγάλες θερμοκρασίες, για το πώς να αντιμετωπίσουν στη Βόρεια Ευρώπη ειδικότερα. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ένα αρκετά θερμό καλοκαίρι και στη χώρα μας. Θα μου πείτε, ποτέ εδώ είναι το Ευρύστο Wave 974 με το δεύτερο ημίωρο και για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τους Foo Fighters από τον τελευταίο δίσκο και τελευταίο single. Για ακούστε.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Γενικό τώρα ήδη κατάλληλη εκπομπή, δεν μόνο η μουσική και να συζητάμε έτσι εδώ πέρα για ότι τι σημαίνει, μας ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα. Και διαβάζω ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Athens Voice που λέει για την τεχνητή νοημοσύνη, η λογοτεχνία και γενικότερα αν όλα αυτά που συμβαίνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, την AI, και αν μπορεί δηλαδή είναι να γράψει ένα μυθιστόρημα, να καταφέρει να γράψει ένα κείμενο και να μας το παρουσιάσει. Είτε π.χ. κάποιος να το παρουσιάσει με ένα ψευδόνυμο και να πει ότι το έγραψε ένας άνθρωπος, ή απλά να μας το παρουσιάσει ως AI και ότι αυτό είναι ένα μυθιστόρημα που έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν ξέρω κι εσείς αν θα μπαίνατε έτσι ποτέ στη διαδικασία να αγοράσετε ένα βιβλίο που θα ήταν φόρα παρτίδα ότι το έχει γράψει η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και να το κάνεις, εδώ διαβάζω ότι πολλά μπορεί να μιμηθεί το AI, το ύφος, το να συνδυάζει έτσι διάφορα μοτίβα, να προσωμιώσει διάφορα λογοτεχνικά είδη, αλλά θα του λείπει, λέει, η ανθρώπινη εμπειρία. Τώρα ο μέσος αναγνώστης δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει όλο αυτό που μας λέει εδώ πέρα ο αρθρογράφος, αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο θέλει λίγο να το ψάξουμε έτσι λίγο παραπάνω, αλλά δεν ξέρω αν μελλοντικά και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τη διαφορά.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Όπως είπαμε, μας ακολουθείτε στα social, Wave FM 974, Facebook, Instagram. Ακολουθείτε και τη συγκεκριμένη εκπομπή Άρης Κάτω Παύλα Κούρη στο Instagram, για να μαθαίνετε εδώ όλα τα νεότερα για τη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά και γενικότερα έτσι για τον Wave. Μετά από Deftones και Intombit, συγγνώμη δεν είναι τίτλος από τραγούδι αυτό, πάμε να ανεβάσουμε σιγά σιγά ρυθμό, σε πάμε έτσι σε κάτι λίγο έτσι πιο εμπορικό θα πω, και ας θυμηθούμε όλοι μαζί το μικρό χαμό που είχαν δημιουργήσει οι Black Keys με το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Το ροκ, όπως το θέλω.

Δευτέρα 25 Μαΐου, πλησιάζουμε προς το τέλος και για τον συγκεκριμένο μήνα. Έρχεται ο Ιούνιος και οι ζέστες και ο μικρός χαμός που μας προειδιάζουν εδώ πέρα οι αγαπημένοι μας δημοσιογράφοι και μετεωρολόγοι. Αυτό ήταν λοιπόν και την προηγούμενη ώρα εδώ από το κέντρο της πόλης της Πάτρας, από όπου εκπέμπει ο αγαπημένος σας ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδος, του πλανήτη. Ο πιο ροκ σταθμός λοιπόν της καρδιάς σας, Wave 974, στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο. Ήταν ο Άρης Κουρής. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο, λίγα λεπτά και μετά από τις 5. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας, στη βόλτα σας, στο καφεδάκι σας, όπου και αν βρίσκεστε. Να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζω και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
4: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 2023.
5: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh
6: yeah. Oh yeah. Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

0: Αγαπημένος Lenny Kravitz, κυρίες και κύριοι, ο οποίος φεύγει και μας αφήνει. Lenny Kravitz, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, το ιδανικό ξεκίνημα για την καλύτερη εκπομπή και την επόμενη μία ώρα. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97.4, τον πιο rock σταθμό του πλανήτη, και για την επόμενη μία ώρα ο Γιώργος Λιόπετας θα σας κάνει παρέα, μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά, όπως μας αρέσει να λέμε. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο φανταστικό, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο όλος ο Wave βρισκότανε και στήριζε το Iron Maiden, κυρίες και κύριοι, αυτή τη συναυλία που θα κάνουμε καιρό να σταματήσουμε να την συζητάμε. Iron Maiden, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι είχαν έρθει, είχαν 2 χρόνια να επισκεφθούν την χώρα μας, αλλά εννοείται είχαμε πάρα πολύ όρεξη και περάσαμε υπέροχα βλέποντάς τους και ακούγοντας όλες αυτές τις τεράστιες επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πριν ο Άρης Κουρής έπαιξε υπέροχη μουσική και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια, πάμε να συνεχίσουμε με Kaiser Chiefs και έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία ροκ νέα.
1: Wave 97.4, your devotion rock.

0: Ο απλός ο Κοσμάκης, κυρίες και κύριοι, χάρηκε αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς μια ελληνική ομάδα επικράτησε μια ισπανική και στέφθηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φυσικά μιλάμε για το Final Four και τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε της Real Madrid και πρίγκιπας βασιλιάς της Ευρώπης. Αλλά για εμάς τους φίλους της rock και της metal μουσικής δεν ήταν αυτό που μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Καθώς μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, δηλαδή των ημιτελικών και του τελικού του Final Four, το Σάββατο πάλι στον χώρο του ΟΑΚΑ, αλλά αυτή τη φορά στον χώρο του ποδοσφαιρικού ΟΑΚΑ, είχαμε την χαρά και την τιμή να δούμε αυτή την μπάντα που λέγεται Iron Maiden, μία από τις μεγαλύτερες μπάντες, εάν συγχωρέστε με, θα ήθελα να πω την μεγαλύτερη heavy metal μπάντα του πλανήτη, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σεβόμαστε κάποιους ανθρώπους που έχουν πατήσει και έχουν ερμηνεύσει τραγουδία heavy metal. Εν πάση περιπτώσει, μία από τις μεγαλύτερες μπάντες, Iron Maiden, ο Bruce Dickinson και η παρέα του μαζί με τον Eddie ήρθανε στην χώρα μας, μας επισκεφθήκαν και ξεκίνησαν και αυτοί την παγκόσμια τουρνέ τους και αυτοί από το ΟΑΚΑ. Διάβασα πρόσφατα σε ένα comment ποιος θα μας έλεγε ότι μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων θα βλέπαμε Metallica και Iron Maiden μαζί και στον ίδιο χώρο. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, πριν από 2 εβδομάδες είδαμε τους Metallica, τους θαυμάσαμε και πάθαμε την πλάκα τους, οι οποίοι κάνανε και records προσέλευσης, με συγχωρείτε, στον χώρο του ΟΑΚΑ. Και κάποιοι είπαν ότι η συναυλία των Iron Maiden, η προχθεσινή, ήταν και η πολυπληθέστερη συναυλία τους στην χώρα μας, που νομίζω και εγώ συμφωνώ, γιατί από τις φωτογραφίες που έχω δει, από τις παρελθοντικές τους συναυλίες, με συγχωρείτε, ήταν φανταστική. Μιλάμε για έναν τεράστιο frontman όπως αυτός του Bruce Dickinson, λίγα έτη πριν από τα 70, ο οποίος χοροπήδαγε και τραγούδαγε, τι να σας πω τώρα παιδιά, σαν 12χρονο παιδί. Πήγαινε πέρα δόθε, φανταστική η φωνή, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω, γιατί ήρθε αντιμέτωπος με την παλιαρρώστια, την ξεπέρασε, και όχι απλά την παλιαρρώστια, την παλιαρρώστια, με συγχωρείτε, εάν δεν κάνω λάθος, στο λαιμό και στις φωνητικές χορδές, την οποία την ξεπέρασε και η φωνή του έγινε πιο ατσαλένια από ποτέ. Iron Maiden, κυρίες και κύριοι, με 17 τραγούδια, περισσότερο από 2 ώρες. Την συναυλία θα έλεγε κανείς ότι άνοιξαν, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί μια μπάντα σαν τους Anthrax δεν μπορείς να πεις ότι ανοίγει μια συναυλία. Εν πάση περιπτώσει, οι Anthrax ήταν οι πρώτοι που βγήκαν στη σκηνή και παίξαν 45 λεπτά. Φανταστική, φανταστική, φανταστική, και θα έλεγα ότι πρέπει πραγματικά να μας επισκεφθούν και μία φορά ακόμα για να τους χαρούμε λίγο περισσότερο, καθώς ξέρετε ότι όταν μια μπάντα ανοίγει μια συναυλία δεν έχει τον κατάλληλο ήχο και είναι πάντα η λίγο ρηγμένη της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, ανυπομονούμε να ξαναδούμε Anthrax και εννοείται ότι θέλουμε να ξαναδούμε Iron Maiden. Κλείσανε με το τραγούδι που ακούσαμε μόλις τώρα, Wasted Years, και τα τραγούδια γενικότερα που σίγουρα γνωρίζετε, αλλά θέλω να πω ότι ήταν αξιοσημείωτα, ήταν το Aces High, Fear of the Dark, Iron Maiden, το The Trooper, το Seventh Son of a Seventh Son, Run to the Hills, Two Minutes to Midnight, The Number of the Beast, Phantom of the Opera και πάρα πάρα πολλά άλλα. Μία αξιοσημείωτη συναυλία, σίγουρα ένα highlight του καλοκαιριού, και ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο θα φέρει αυτό το καλοκαίρι, καθώς όταν ξεκινάει η συναυλιακή σεζόν τόσο έντονα και τόσο μοναδικά, πραγματικά δεν ξέρεις τι να περιμένεις για το υπόλοιπο της καλοκαιρινής σεζόν. Πάμε να συνεχίσουμε και έχουμε να πούμε κι άλλα rock νέα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Wave 97.4, your devotion rock.

Απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ρίτσι Ski Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.

0: καθρέφτά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοιγοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Στη ροκ. wave94.gr.
5: Τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

Δεύτερο ημέωριο, ημίωρο για την εκπομπή μας. Με Linkin Park ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεστε που αλλού? Βρίσκεστε στον Wave 97.4, τον πιο rock σταθμό του πλανήτη. Και ο Γιώργος Λιόπεθα σας κρατάει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά. Συζητούσαμε πριν για τους τριλικούς Iron Maiden και κανείς δεν έχει ξεπεράσει αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί το Σάββατο στο Ολυμπιακό και Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, κυρίες και κύριοι. Υπολογίζω περίπου με 45.000 κόσμου βρέθηκαν στο ΆΚΑ και απολαύσανε τους Iron Maiden, οι οποίοι πραγματικά θρυλικοί παίξανε όλα τα μεγάλα τραγούδια. Εννοείται όμως ότι σε ένα setlist 2 ώρων δεν γίνεται να χωρέσουν όλες οι μεγάλες επιτυχίες, οπότε υπήρξαν τα παραπονάκια περί αυτού, υπήρχαν και κάποια παραπονάκια για τον ήχο, αλλά σε χώρους σαν το ΆΚΑ εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να είναι 100% ευχαριστημένος από την άποψη ότι το ηχείο θα είναι λίγο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, μπορεί να κοιτάει λίγο προς άλλη κατεύθυνση, και εννοείται ότι δεν θα ακούσει τον δίσκο που άκουγες, όπως ας πούμε το The Trooper ή το Power Slave, αλλά κυρίες και κύριοι, έχοντάς τους εκεί μπροστά και βλέποντας όλα αυτά τα show, τον Dickinson να πετάει, τον Eddie να είναι με το τσεκούρι του και να τσεκουρώνει ουσιαστικά κιθαρίστες, drummer κτλ, φωτιές στον αέρα και μία από τις μεγαλύτερες γιγαντοοθόνες που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα, κάναν το show όλο αυτό να είναι πέρα από, τι να σας πω, και από όνειρο φαντασίας. Πάμε να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας. Για τη συνέχεια έχει, κυρίες και κύριοι, Μαντρουγκάντα και έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι. 23 λεπτά πριν τις 7, Γιώργος Λιόπετας, μέχρι τις 7. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Αγαπημένοι Oasis, κυρίες και κύριοι, και ένα inside το οποίο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας είναι ότι έχει κυκλοφορήσει ότι μια πολύ μεγάλη εταιρεία παραγωγής, με συγχωρείτε, έχει ζητήσει 4 με 5 ημερομηνίες από το ΆΚΑ, για το ποδοσφαιρικό ΆΚΑ μιλάω, για του χρόνου το καλοκαίρι, δηλαδή για την επόμενη ουσιαστικά σεζόν καλοκαιρινή για τις συναυλίες. Και ένα από τα ονόματα το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ότι θα επισκεφτεί την χώρα μας για τον συγκεκριμένο venue, δηλαδή για μια συναυλία που θα χωράει 60-70 ενδεχομένως χιλιάδες κόσμου, είναι η Oasis, ένα συγκρότημα το οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε στην χώρα μας. Το αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, αγαπάμε Oasis, αγαπάμε πάρα πολύ κάποιους δίσκους τους και έχουμε... Θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι έχουμε μεγαλώσει και με Oasis και πραγματικά θα ήταν πολύ ευχάριστο να τους δούμε. Αυτά που λέτε, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά, 8 λεπτά για να λέω και σωστά, μέχρι να έρθει στο στούντιο ο Νίκ Παναγόπουλος και να παίξει την υπέροχη μουσική του.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

Ήρθε η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν στεναχωριόμαστε καθώς ακολουθούν οι υπέροχες μουσικές του Νίκ Παναγόπουλου και μετά από μία ώρα, στις 8 δηλαδή, Γιάννης Γούλας για μία ακόμα ώρα. Από εμένα καλή συνέχεια, σας εύχομαι να περνάτε φανταστικά, καλή εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Wave 97.4. Your devotional rock.

0: Zio, è come pulire a combi.
1: Io mangio, gialla, metà del mercato arda, fino a mesologi, e io fismi a coi fascina, a qua fina γυρίζουμε πάλι πίσω coi fopatra, και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
6: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
7: Τηλέφωνο 2610 340 276.

0: κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
1: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
2: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για την επόμενη μία ώρα τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
0: 9, 7, 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
9: Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
10: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρ' το στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
2: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
3: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη. Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
4: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
5: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643.
4: Και στο 314 248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
5: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
4: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
6: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.

σας. Είστε συντονισμένοι στο Wave 97 και 4, ακούτε Wave FM και την εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στα το μικροφόνου ή αφεντομουτσουνάρα μου, Γιάννης Γούλας. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για τη σκλήρυση κατά πλάκας. Άτιμη ασθένεια κι αυτή. Και αφού μιλάμε για άτιμες ασθένειες, 2 άνθρωποι πολύ γνωστοί στο ευρύ κοινό, ο ένας στο πιο καλλιτεχνικό, ας πούμε, χώρο, ο άλλος στο χώρο του αθλητισμού, έφυγαν σήμερα από τη ζωή νεότατοι. Είχω εγώ Μάστρο Κώστα και ο Παρασκευάς Άντζας. Παρασκευάς Άντζας, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, της Δόξας Δράμας. Έχει τιμήσει την τη φανέλα με το εθνόσημο. Δυστυχώς μας άφησαν νωρίς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, επισκεφτείτε τις σελίδες του σταθμού στο Facebook και στο Instagram WaveFM97.4, όπως και στα προσωπικά μου social. Τα βλέπω όλα, δεν ξεφεύγει τίποτα.

Ας αφήσουμε όμως τα πολλά πολλά λόγια και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ταξίδι μας στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Πρώτος σταθμός Νέα Υόρκη 1981, όταν οι Blue φορούν έναν από τους καλύτερους δίσκους της καριέρας τους, το Fire of Unknown Origin, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, Burning for You. Εδώ στο Wave, στους 97 και 4, τον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

Poster Girl, Burn for You. Να δώσουμε μερικές καλησπέρες. Πρώτα στους φίλους από το εξωτερικό. Καλησπέρες σε Γερμανία, Τσεχία, Κύπρο, Ισπανία. Καλησπέρες στους φίλους από Αγρίνιο, Ναύπακτο. Καλησπέρα στους φίλους από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε Καλαμάτα, Πύργο, Αθήνα. Το φίλο και αδερφό Στράτο, ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτός στον APFM. Rock και blues ιστορίες κάθε Τετάρτη. Καλησπέρα στο φίλο το και στο φίλο τον Ανδρέα που μας ακούει από το ψυγείο στη δουλειά. Και σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις μεγαλύτερες φωνές στην 70χρονη ιστορία του rock and roll, φίλοι και φίλες, Klaus Meine. Well, μέσα από το θρυλικό Taken by Force ακούμε το We'll Burn the Sky.

Will Burn the Sky, φίλοι και φίλες. Για να τιμήσουμε τα γενέθλια του μεγάλου Klaus Mine, ακούμε και την εκπληκτική κιθάρα του Uligen Roth.

Ο Λίγιον Ροθ που θα έρθει μια ακόμη φορά στη χώρα μας 5 Ιουνίου. Και πάμε να πούμε τα καθέκαστα για το Σάββατο. Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο των Αθηνών έγινε η μεγαλύτερη metal συναυλία, η μεγαλύτερη συναυλία των Iron Maiden μάλλον, όσον αφορά τις επισκέψεις τους στην χώρα μας, καθώς πάνω από 50.000 κόσμου βρέθηκε στο ΆΚΑ.

0: Οι Iron Maiden συνέχισαν το δεύτερο σκέλος της περιοδίας τους μετά από πέρυσι, καθώς γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια. Είχαν μαζί τους και έναν από τους Big Four του Thrash, τους τεράστιους Anthrax, Belladonna, Scott Ian. Χαμός Thrash Metal πανηγύρι με τραγούδια όπως Among the Living, Madhouse, Indians. Έγινε χαμός στην κυριολεξία. Έπαιξαν και τη διασκευάρα που έχουν κάνει στους Thrash, το Antisocial. Πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα και για τους Iron Maiden.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

Antisocial, διασκευή από Trust, από τους Anthrax. Μπελαντόνα γέρα στη φωνή. Scott Ian να πετάει το ένα ριφ μετά το άλλο. Σε ένα σφιχτοδεμένο σε των 45 λεπτών. Έγινε πραγματικά χαμός και... λίγα λεπτά εκεί μετά τις 8.30 στα ηχεία ακούστηκε τούτο εδώ. Όσοι έχετε πάει στη συναυλία των Iron Maiden ξέρετε τι σημαίνει. Αρχίζουν τα πρώτα σιγκαλόγκα από τον κόσμο, καθώς είναι το σήμα ότι ετοιμάζονται οι Iron Maiden να βγουν στη σκηνή. Θα μου επιτρέψετε τώρα να μιλήσω λίγο πάνω από το τραγούδι, αρκετά να το χρησιμοποιήσω σαν χαλί. Ακούμε UFO Doctor Doctor, ίσως το πιο Iron Maiden τραγούδι που δεν έχουν γράψει Iron Maiden. Λοιπόν, είχα να σας πω τώρα την περιέργεια να δω πώς ακούγονται και με τον καινούριο drummer. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Ο Bruce Dickinson πλέον στα 67. Έχει περάσει και από ένα καρκίνο στον φάριγγα. Ήμουν περίεργος λίγο, βέβαια πριν 2-3 χρόνια που τον είχα δει στην Πλατεία Νερού, ήταν εκπληκτικός. Αλλά ήμουνα πολύ περίεργο, δεν ξέρω. Ξάφνου ενώ πήγαινα στην Αθήνα με πιάσε μια τέτοια προσμονή. Λες και ήμουνα 18 χρονών και θα τους έβλεπα πρώτη δεύτερη φορά. Εκπληκτικά σκηνικά βλέπαμε εκεί στα video wall που σου έκοβαρ την ανάσα, που ανέβαζε το show της ιδέα Παρθένου. Σε ακραία υψηλά στάνταρ. Ξεκινάνε με Murders in the Rue Morgue. Χαμός από κάτω. Μετά τον μπάσο του Steve Harris, του αρχηγού των Iron Maiden, στο Rothschild. Χαμός. Killers. Πάρε και οι κραυγές του Dickinson. Λες και ήταν το 1984. Απίστευτα πράγματα. Το θρυλικό Phantom of the Opera. Αδιανόητος Dave Murray στα solo. The Number of the Beast. Ενώ ακούσαμε πριν τις κραυγές του Bruce Dickinson στο Killers, περιμέναμε πάλι την κραυγή στο Number of the Beast. Χαμός, φωτιές. Και αμέσως μετά μας λέει ότι θα παίξουν ένα τραγούδι που έχουν να το παίξουν 38 χρόνια. Infinite Dreams. Ανατριχίλες σε όλο το στάδιο, κόσμος να δακρύζει. Μετά πίσω στα σκηνικά έρχονται οι πυραμίδες, η ώρα του, για το Power Slave σε μια μυθική εκτέλεση. 2 minutes to midnight που γίνεται χαμός από όλο το στάδιο. Μετά ακολουθεί το Rime of the Acid of Mariner. 13 λεπτά. Το video wall, ένα καράβι να ακούς να τρίζει. Δεν μπορώ να περιγράψω, μόνο που σας μιλάω, τι έγινε στο Rime of the Acid of Mariner. Ανατρισιάζω. Run to the Hills, κακό χαμός μετά. Και περίμενα πώς και πώς σε ένα τραγούδι που δεν είχα ξανακούσει ποτέ live από τους Iron Maiden. Δεν είχε τύχει να περιοδεία που να το παίζουν live.
το θρυλικό Seven Son of the Seven Son. Και μένουμε χαζοί με την απόδοση του Bruce Dickinson. Ο άνθρωπος 67 χρονών ακίνητος επάνω στη σκηνή, οι κορώνες τη μία μετά την άλλη, να αλλάζει ρούχα. Και μετά το έπος του Seven Son of the Seven Son είπαν να σηκώσουν πάλι το στάδιο στον αέρα. The Trooper. Hallowed by the name. Ανατριχίλες πάλι, ας το έχουμε ακούσει τόσες και τόσες φορές live. Πρέπει με αυτό που γίνεται πίσω στα video wall, φάνηκε λες τι γίνεται ένα ο Bruce Dickinson με τα video wall που ήταν κλεισμένος σε ένα κελί, να τον κυνηγάει ο θάνατος, ο χάρος. Πρέπει να το βγάλουν σε επίσημο βίντεο αυτό το πράγμα. Iron Maiden, το ομώνυμο τραγούδι, ακολούθησε Encore με το Aces High. Να λέμε για τις μαύρες και τις αλήθειες, έτσι. Εδώ φάνηκε ο Dickinson ότι είναι γήινος. Δεν έπιανε τόσο ψηλές νότες, το είχε κατεβάσει κάπως, αλλά πάντα είχε πρόβλημα με αυτό το τραγούδι από μικρός. Τώρα εντάξει, είναι σχεδόν ατραγούδιστο αυτό το πράγμα live, κακά τα ψέματα. Δεν πείραξε κανέναν όμως, έτσι, γιατί ήταν καταιγιστική πάνω στη σκηνή και σε αυτό το τραγούδι. Fear of the Dark, που έγινε πραγματικά ο κακός χαμός και έκλεισε η βραδιά με το Wasted Years. Το μπάσιμο του Dave Murray στο solo στο Rime of the Ice of Marion μου κόψε την ανάσα. Πολλοί, οφείλω να ομολογήσω, περίμεναν εκεί μετά το Wasted Years μήπως πούν το Alexander the Great, αλλά όχι. Οι Iron Maiden βγάζουν ένα set list και τέλος. Το set list που είχε το Alexander the Great, η περιοδία αυτή δεν πέρασε από Ελλάδα. Δεν βρέθηκε κάποιος να τους φέρει. Τι να κάνουμε. Δεν θα, για μία χώρα, δηλαδή αν πάνε στη Ρωσία, θα αλλάξουν, δεν αλλάζουν το set list για να παίξουν το Mother Russia. Δεν το έκαναν ποτέ, δεν θα το κάνουν ούτε τώρα. Συγχρονίζουν φώτα, σκηνικά. Δεν θα αλλάξουν ένα τραγούδι για όλη την περιοδία για μια φορά. Κάπου εκεί άνοιξαν τα φώτα. Monty Python's All Looks the Bright Side of Life. Και σιγά σιγά με όλοι με χαμόγελο στα χείλη, πάνω από 50.000 κόσμου, πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Infinite Dreams, ένα από τα θηλυκότερα τραγούδια της Σιδηρά Παρθένου, που είχαν 38 χρόνια να το παίξουν και παίχθηκε πρώτη φορά. Στην πρώτη τη ημερομηνία της περιοδίας εδώ στην Ελλάδα. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: απόλαυση. Xixo, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
2: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610318355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
4: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
5: Επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω, είστε συντονισμένοι στο Wave 97 και 4. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας και μαζί σας είναι η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Πήγαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πηγαίνοντας στα 1986, όταν ο άρχοντας του Σκότους, ο πρίγκιπας Σκότους, Ozzy Osbourne, κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Ultimate Sin. Και μέσα από αυτό ακούμε μια κομματάρα, Killer of Giants, για το φίλο μας το Φόντα.

0: Killer of Giants, φίλοι και φίλες, Ozzy Osbourne. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας θύμισε ότι σαν σήμερα πίσω στο 1983 κυκλοφόρησε ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της σκληρής μουσικής, που δεν είναι άλλο από το Holy Diver του Ronnie James Dio. Αδιανόητα πράγματα εκείνη την εποχή από τον Ronnie James Dio. Βγάζει μερικούς από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του rock, hard rock, heavy metal με τους Rainbow. Κάνει το ίδιο και με τους Black Sabbath. Και στα 42 ξεκινάει solo καριέρα και βγάζει ένα αντίστοιχο άλμπουμ. Αδιανόητα πράγματα. Νομίζω ότι ούτε ο Ozzy Osbourne έχει κάνει κάτι τέτοιο. Είναι ο μοναδικός μου ότι με τρία σχήματα έχει κάνει κάτι τόσο μεγάλο. Μέσα από το Holy Diver λοιπόν ο φίλος μας ο Ανδρέας μας ζήτησε το Rainbow in the Dark.
1: Hey, εσείς οι μεγάλοι, βάλτε Wave 97 και 4. Μας αρέσει.

Λοιπόν, κι αφού ακούμε έτσι αρκετά πλήκτρα από το Ronnie James 2, λέω να ακούσουμε λίγα πλήκτρα ακόμα. Πάμε σε ένα άγνωστο συγκρότημα. Εκεί στα 1986 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ. Είναι η Aviator και το άλμπουμ φέρει το όνομά τους και μέσα αυτό υπάρχει ένα κρυμμένο διαμάντι πραγματικά. Can't stop.

συνεχίζουμε το όμορφο μας ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Και θα πάμε σιγά σιγά στον προτελευταίο σταθμό μας για σήμερα. Από το 1986, με τη βοήθεια του μαγικού λεωφορείου, θα φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ταξιδέψουμε ως την Αυστραλία. Και στα 1989 και σε ένα άγνωστο σχετικά στο ευρύ κοινό συγκρότημα, τους Ρόξους, έκαναν επιτυχία και αρκετά μεγάλη μάλιστα στην Αυστραλία, αλλά έπεσαν και πάνω στο γκραντζ, δεν πρόλαβαν. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν μπήκε σε κάποιο δίσκο, το κυκλοφόρησε μόνο σαν single και υπάρχει και σε κάποια live album τους, που το θεωρώ εξαιρετικό. Με λίγη τύχη θα μπορούσε να έχει γίνει τεράστια επιτυχία. Πάμε λοιπόν Ρόξους, και αφού ανεβαίνει και η θερμοκρασία σιγά σιγά, Body Heat.

Ρόξους φίλοι και φίλες, Body Sheet. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αλλά θα κάνουμε μία στάση ακόμη. Ποιος να μας το έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι σε 15 μέρες θα βλέπαμε στη χώρα μας τους Iron Maiden και τους Metallica τόσο μα τόσο κοντά. Φαίνεται να αλλάζει.

πράγματα, καθώς έχει μεγαλώσει. Η προσέλευση του κόσμου στις συναυλίες, γίνεται και συναυλιακός τουρισμός. Δηλαδή είχαμε στη συναυλία των Iron Maiden, ήταν η Girls' School, ήταν ο Ντότ Λατόρε των Queensryche μέσα στον κόσμο, απλά σαν θεατές. Ο Φάμπιο Λεόνε των Rhapsody και Άγκρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Metallica, το θρυλικό The Unforgiven, live πριν 2 εβδομάδες από την Αθήνα.

Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας. Για μια ώρα μαζί σας ήταν η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να απολαύσατε άλλο ένα ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του Rock and Roll με το μαγικό λεωφορείο του Wave. Αυτή ήταν η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Κάπου εδώ θα σας ευχηθώ καλό βράδυ, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι έρος ανήκατε μάχαν, αρκεί ο εχθρός να είναι άοπλος. Από μένα καλό βράδυ και keep on rocking.

0: Thank you, actors. Thank you so much. Unforgiven. Please forgive yourselves.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.

0: Ταμ-τουμ. Ακτεωρίου. Παρ. Εστιατόριο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 20 23.
2: 9

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.

0: Δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίβη Μέων 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
6: You're listening to Wave 97.4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.

0: εστιατόριο.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
2: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
1: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
2: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
1: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
3: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: λόγια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
3: You're listening to Wave 97.4.

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.